0: με νικόμενε!
1: Μουσική και ενημέρωση. Bij Vahon Hindustani Radio.